0: Πρέπει να ρέχνω τη μαναρακή.
1: Μαρα επιφαλήνω.
2: Μαρα επιφαλήνω.
0: Μια λαπανό μνη να ραντζήσου.
2: Μια λαπαναρέω μνη να ραντζήσου. Του ρίβ.
1: Του γκασού του ρίβ. Του ρίβ.
2: Αγκάτα καΐρ.
0: Ιρανίζα.
2: Ιρα κορά. Σε τέρα τσιμπαφούλ.
0: Τσιμπαφούλ.
2: Σε Ιραν πιμακάτσου. Τία.
0: Τία.
2: Ατούτσουάνι. Ρέτου λάτα τσάρτα τρέτου.
0: Αι, κουπατάνα να
2: βάλεις. Βά, τσα πρέπει λάντι, τούτου άι να τούν.
0: Γέι, στα όλ σαν τρέτ σαν.
2: Γέι, στα όλ.
0: Γέι, κουπατάνα να βάλεις. Γέι,
2: ατούλσου αν κρίστιανα ρέτα, όμνε θέλε με μπαλαφάτ. Γέι, ατούλσου αν η όχα ρέτα τα πάνα τόβνα, είναι κάρνα ρίφου, ήτσα ρίφου. Τι άντρα, δεν θέλει να φύλλα σαν σάρα ρίφου. Ενδύνα φαναρίος επανούλτσαο.
0: Σωτα ντύτα το τουρίφω.
2: Τε σύφαλήνα λεπέ νου μπολα ισόρα να αντεμάντω βαθήτα σώμα τσάρα λίβουν τσοπίλ παστούρα γιάτσα μια ένα Βιλιάμ.
1: Για τσάρα πέλα κούρα εμάς παστούρα να τα τίρα καλά.
0: Παστούρα σημεί ακούνανι.
2: Κουτούλου αν πιφαλήνα με αρχαμ τη σούσια ο αξιαρέτσα ρέτσα. Μακασίτρα τούκο.
0: Μια ρε, μακασίτρα καντζίνα το τουρίφω.

μια λύση, μια ντάλ νησάνι, ρεχαγέλα γέλα. Βατιουζάνι νησίκε, σου του νιάφουμ λούλου νε, ρίδα ρίδα νφαν λουρωτήνα σίκε μνα ντρεμάντρα. Καμ λίδα λίδα, μρίδα ρίδι οπιέν πουάν απαντουάνα, φαμιά λεύουν τσκίλ κίλ, αρμάτς μάγκα σίκε μίς νεφαράν. Βατιουζάνι νε, φα, βαουβέλουλα, σιμτουμποτράνι, νιφνούλα αουανατνάου, τσενσιένανάου, άρκα ζέι, ιτσιντρέναντρεμάντρα. Τουκουνί, ουζάνιμλε, μυαλί, ουζάν, μισένα πανάινο. Ράιρι, νο, νιπακάσταν, αντρεμάντα, νο. Για τουκουνσί, ουφα, μυίτσι, νο. Φαϊτούμπο, τσάνιάζα. Αρνιάσα, φανούμπο, να τα ουνό. Για τουκουνί, ατσάρ, σι, αμαρωτάν. Φάζα, αφοπού, αμζέφα, να τότε, ουλουιάν. Φαμιεζά, μαντεκαρίβα. Μιεζά, καθιάζ, νο, ατάου. Αμφαναρά, νο, αντιζούσι. Για οφείλουν τη φαλήνα κούια ναού. Απάτη ήφνουν πόλιαρι. Και πιστήλ φα, άβιαμ τούπουν φα πενάρα ναουμένη, φα τσιάβιαμ νιούλ να κούρι. Ζαν κούω νομαράν να ζωτήν.

ιάζινο, ραμανακιάζινο, ράμα μου βαραβάρα μου φουνάω είναι ο Αντζουάν, η κύριε, και τα κύμφα τούγγιζε να φακανάω, άσα μια αντζίνα, άσα μαγκατακάμψου.